Ιούε. Σύση. Ουα, θα του πατάγει σάνα. Θα του να ουέζω. Κάμα λέω με νιτσουκούα. Ουνανιώα, ένα φάω νιτούνζ. Ήλι νι πεντέζε, μίμι νι ντουγούιο. Ουα κίκε, λάζιμα ο νιτούνζ. Νίνι ο ανώμε. Μουτζούε. Μουτζούε, σύση. Ουα, του πατάγει. Του να ουέζω. Κάμα λέω με νιτσουκούα. Ουνανιώα, inafaa unitunze ili